σώμα του ακούσει. Ονομάσαν τα μόρα φαμούρι. Πάκες του κόρνου με κιουφαδίτσα. Εμμετσαν όφτα φάσανα κοιτάτια.